κόντρα στον καιρό. Θέλει να κρατάς γενναία και ψυχή θεριό, να σε φίλος του εαυτού.

ξάφνου σαν πουλί που χτυπιέται στο φτερό. Λαβωμένος καβαλάει σαν πτάτη του κιλά. Μίλια δεν έβγαλε, τους φεύγοντας ο πίσω δεν κάλεσε. Με μάτια μόνο κοίταξε, με μάτια δάκρυσμένα στα πέταλα που γυαλίζανε αλάργα. Αχ τι κρίμα σ' αυτό να το κρίμα, που στάτια τα γοργόφτερα στα φρισμένα τους λεμά. Πότε πια δε θα κοιθεί πίσω απ' τις λευκές στρατιές, σπαθί πια δε θα παίξει.

Argala, argala, σβήνουνε οι κάλπας μου. Οι καβαλάριδες χάνονται στη δύση. Καβαλάριδες, καβαλάριδες, κόκκινοι καβαλάριδες. Τα άρθια τους του ανέμου φτερά έχουν. Τα άρθια τους του ανέμου φτερά. Τα άρθια τους ανέμου. Τα άρθια τους, τα άρθια.

Πίσω πάσε η βοή, ίσκιωσαν οι σκιές, σώπασαν οι χαρές. Μαύρα πέπλα σκέπασαν τα μάτια τα γαλανά. Ήπιες, κλαίουσες, χαμήλωσαν στα ολόξανθα μαλλιά.

Μα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

Γάρι είναι έξω μες στο κρύο, που αγαπάει τη μοναξιά μου, δεν την κρίνει. Σε δερματώδε το ανάγνωσα βιβλίο.

μαύρα χρόνια που σου λείπω, η μάνα φρόντιζε τον κήπο. Άνθρωποι φεύγανε σαν τρένα, άγριες φυλές με πάθη ξένα, και το δικό μας το ναυάγιο ταξίδευε χωρίς μουράγιο. Μάνα γλυκιά του κήπου Ρόδη, ψέμα η ζωή σου και το ξόδι. Χρόνια περνούν, φεύγουν αιώνες, άνοιξη θάσε στους χειμώνες.

κάνει και μου σταματάει το νου. Είναι που δεν είσαι, που δεν είσαι καν αλλού.

τρένο εξορίας. Σε πάει και εσύ κρυφό γελάς, απ' το παράθυρο σου με κοιτάζεις, μα ό,τι μένει πίσω

πως κοιτάς σημαδούρες λυπημένες πάνω σε στέγνα νερά και οι προγόνοι στο χώμα τι πανά χτυπούν ιερά.

σημασία από μια βιαστικά. Κι αν δεν πρόλαβε θα έρθει δύο-τρία λόγια. Το ξέσπασε είναι καλεσμένο τελικά. Όποιο χαμογελάει μπροστά στην Καρμανιόλα. Δεν πειράζει ποτέ σου ήρθε η ζαριά. Τσοδάρισε στο όνειρο και στη θυμωσία όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μα μάθαινε.

κανόνες και φάσμα στους εμάς. Για σένα βράζει αυτή η άδεια κατσαρόλα. Δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Ζωγάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.

0: λόγια. Οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια. Μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνει σύμβαση που όλα τα αρπάζει. Σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει. Και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

Πόρτες μου δίχως μπαξέδες και με δεσέδες κρατάνε τη γη. Γίναν οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στο κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζεις συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζεις οσμή, αλλάζεις ασύ. Και η ελπίδα μας έχει θαυτεί σαν τον τωρί μες στο παγνί.

μοίρα μου και παραβέωσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα σε σχέδιο. Πρωτοκολλήσανε τον ερωτά.

εποχή μου θυμίζει τον Γέσαρα και η μελοθάνατη σε χαιρετούν. Κι εγώ γερνάω που σου λέω με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπερνούν. Φεύγω να πάω να βρω στο παγκόν το σύντροφό μου, το Κιγκόγκ, μες στο μυαλό μου.

1966. Εγώ καλά σου τα έλεγα. Καταλήγω στη Θεσσαλονίκη. Τρένα γεμάτα χωρικούς για το αγροτικό συλλαλητήριο της 19ης Ιουλίου. Μυρωδιά από θιάφη. Ξενοδοχείων άθος. Κύριος Χριστιανόπουλος. Εδώ είμαι με τη Δόμνα Σαμίου.

0: astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Πάλι, όπως θες, για πρώτη φορά στη ζωή μου το κάνω και ίσως όχι τελευταία. Την άδεια από όλους τους δημιουργούς, συνθέτες, δημιουργούς, από τους ενορχιστρωτές, που πολλές φορές δεν είναι ίδιοι, από τους μουσικούς, αλλά όχι από τους τραγουδιστές. Από τους δημιουργούς δηλαδή του τραγουδιού και όχι από τους εκφραστές, για το πείραγμα που έχω κάνει στα παιδιά τους. Αν αυτά δακρύσουνε, θα τα γυρίσω πίσω, αγαπώντας τα διπλά. Αν χαμογελάσουνε, θα αγαπήσω διπλά τους δημιουργούς.

My Lord, που θα λέγανε. Το My Lord το βλέπουμε ποιητικό και το μάλιστα γύρι υποτακτικό. Έμεινες με το ποτήρι εκεί, φίλε. Δεν σε έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου να μένεις έτσι. Με τσιγάρο ποτήρι, να μην ξέρεις τι να κάνεις. Να είστε καλά.

Τις καιρός με φτηνές μουσικές σε τραβά. Και οι νύχτες θα αλλάζουν μέσα σου οι δάτινους δρόμους. Στα όνειρά σου η ζωή μυστικά τραπετεύει ξανά. Στα κανάλια του ξανασμίγει, ανοίγει τους φόβους.

δικές υποψίες στο φεγγάρι σπασμένο στα δυο. Ζητιανέμεις ψηλά του ανέμου την άγρια αλήθεια.

Σφαγή και κουρσάρι ξημερών στο ίδιο κρεβάτι. Τώρα φεύγεις γυρνά σε μια πόλη κομμένο στα δυο.

0: Κάντε πέρα φεύγω εγώ, μα για που δεν θα σας πω.
1: Πού πας,
2: hey, πού πας,
1: πού πας. Δε μου αρχίστης μια και δυο, να μου λες κάθε κρυφό.
2: Και σε μένα που θα πας,
1: για στα χούρια στο μήλο.
2: Στον αστάρο αλλιώς θες ξύλο.
0: Όχι.
2: Πώς όχι. Όρκο μου.

θα κλάψω αυτή τη νύχτα. Μα όχι για πολύ. Κι ούτε για τίποτα σπουδαίο.

Στους καταράχτες της ΕΔΕΜ βαφτίστηκα και ορκίστηκα. Η θεωρία του πνεύματος τη σάρκα να σαρώσει. Τους πόθους μου φυλάκισα, τα κύτταρα θωράκισα. Πριν τα μεθύσει οδηγήσει.

πανεμένα κύματα, βουβά παραλυρήματα. Όταν κλαδεύεις το ενστικτό, μαραίνεται η φύτρα. Πλαγιάζοντας μ' αυθαίρετες φιλοσοφίες αδιαίρετες, ξέρνας το γάλα που έσταξε στον όμφαλο η μήτρα. Ζημιά στα όρια, ζημιά στα μόρια, ζημιά. Ζημιά στην πρώτη ύλη. Φωτιά στα χρώματα, φωτιά στα αρώματα, φωτιά και απόλυτη γαλή.

σκουριά κι αλμυρά η μοναξιά το χάδι αφήνει μελανιά. Πέρα από το μπλε του ορίζοντα απόλυτη ευθεία. Ο μύθος ψάχνει απόδραση και το κορμί μια όαση. Όπως το ξάρτη του Άραγκον μετά από τρικυμία. Ζημιά και απόλυτη γαλήνη. Φωτιά.

Σφίξε κι εσύ τα δύο μικρά σου χέρια. Κι ύστερα από άλλα 10 χρόνια, κοριτσάκι, ύστερα από 10 χρόνια να είναι όλα τα μάτια αστέρια και όλες οι καρδιές αηδόνια. Δεν είναι χτες ούτε αύριο. Όλα μες στη στιγμή. Όλα μέσα στα χέρια σου. Το χτες και τα αύριο και η στιγμή. Και ούτε η στιγμή. Πού με έφερες εδώ πέρα, κοριτσάκι? Έξω από το χρόνο. Έξω από τον ήχο.

0: πουλί κανένα δεν κελάει στη γη σαν το γεράκι της σιωπής. Πώς να στο κρύψω, πες μου πώς να σου το φανερώσω.
1: Στα σάλευτα του μάτια ο ήλιος γονατισμένος, στα σάλευτα του μάτια όλος ο ίσκιος σε ήλιο αλλαγμένος.
0: Πώς να στο κρύψω αυτό το φως.
1: Πώς να στην κρύψω την κυρά την ομορφιά. Πώς να στη φανερώσω.
0: Ντύσου, φόρεσε τα καλά σου. Στον πλημμένο διάδρομο με τάσπρα και μαύρα πλακάκια σε περιμένει. Το μαύρο είναι της νύχτας, το άσπρο της αυγής. Μεθαύριο θα μάθεις. Ντύσου τώρα, μην αργείς. Σε περιμένουν.

Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ίδιο στην οδό ονείδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι ας πούμε ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Και όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ίσα με τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα νηξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν.

0: Τρώει μια φλούδα πολεμόνι και μόλις βλέπει την Κινέζα πέφτει και αυτό στη μαγιονέζα.
1: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει και όλο τον κόσμο πλημμυρίζει.
0: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει.

0: κόλυμπα στη μαγιονέζα. Και απ' την πολύ της την τρομάρα χάνει τη μια τη σαγιονάρα.
1: Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα.

τότε αλίγιστος και πότε χάρτινος από τα θαύματα του κόσμου εξαρτημένους. Νότες ανήσυχες σκαλίζουν τα χωράφια

όσοι με γέλασαν και όσοι με κέρασαν μικρό ποτήρι και άχρηστους κανόνες θα ιτηθούν από τη πιο αδύναμη, από τη χλώη που σκεπάζει ερυπιών.

όχι αδάμαστα, θεριό ανήμερο. Το απολυθωμένο φως θα σε λογχήσει και από το διάφανο το τραύμα το γλυκό. Ένα σαμπάχ μακριά αυτερό.

βάσανονας ενιστικός. Μα εξίσου βασανιστικός ο έρωτας που λείπει. Τη μια πηγαίνεις για τροφή, την άλλη για καταστροφή. Το σώμα πριν επιστραφεί, το τρώει του κόσμου η λύπη.

Εντάξει σου είναι θανάσιμος ο φόβος να σε κάτι. Την μια πηγαίνεις για τιμές, την άλλη δώσ' του δοκιμές. Ενώ το ίσον δυο γραμμές και τέσσερις στην πλάτη.

Ξανά ζεις στη μέση και μόνο για σένα. Σημασία έχει να είναι έτσι αλλιώς. Κατά τον ήλιο σου τυφλώνει και άλλη μεριά σου είναι μια φλόγα που ξαναφτιάχνει τον κόσμο. Σημασία έχει να είναι έτσι αλλιώς.

ύπνο μου είδα τον παλιό μου τον κουρέ. Είχε την άνοιξη τριγύρω του και φύλλα. Συνταξιούχος με μια χλένικη αμπαρβίλα. Του φίλησα το χέρι σαν αρχιερέα. Μες στο κουρίο του κλουβιά γλάστρες με αστέρι. Η κάρτα του έγραφε όπισθεν δηλαβέρι. Είναι ο πνεύμα, ξηράφια οι μηχανές του. Ποτέ δεν άκουσε κανένας τις φωνές του.

κρατούσε πάντα φυλαχτό από τους πελάτες. Κάτι ελάχιστο από εκείνα τα μαλλιά του, κι αφού δεν ήξερε να παίρνει από την καρδιά τους, γνώριζε τρόπους για να ζει με αυταπάτες. Και καλλιτέχνες και υπάλληλοι και εργάτες, όλοι στα χέρια

0: λόγια. Οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια. Μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνει σύμβαση που όλα τα αρπάζει. Σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει. Και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

θα πέσω κομμένο στάχι απ' το δρεπάνι του θεριστή. Τα όνειρά μου, οι ζωγραφιές μου

σαν βέλος στο μικρό σου σώμα οι αποφάσεις συμβουλίων, εταιριών και κυβερνήσεων. Όλες οι υποσχέσεις των θεών άχυρες. Αναρωτιέσαι τι να πήγες στραβά και βρίσκεσαι στον εφέλωμα των ανύπαρκτων γεγονότων. Δεν υπάρχεις παρασημαδεμένος με κώδικες υποχρεώσεων, πυλιγμένος με αριθμούς δίχως αναπνοή, από την ημέρα της γέννησης μέχρι την ημερομηνία της λήξεώς. Κύριε Ελέησον, κανένας πια να ακούσει τις παρακλήσεις σου, παρά μονάχα παρουσιαστές να δοξολογούν τη χάρη σου. Χωρίς εσένα, απών, είμαι ο πολίτης της σιωπής και εχμάλωτος του κόσμου των αγορών. Άγρυπνος παρατηρητής της ιστορίας των ξεχασμένων. Φόρεσε τα γιορτινά σου κι

0: πως ήρθαμε.
1: Νέοι απρόβλεπτοι κυλιγμένοι μέσα στο προσωπικό μας όνειρο. Ταξιδιώτες σε κόσμους ονείρων.
0: Πάμε και ερχόμαστε με μια επιμονή ακατανόητη. Λες και θα καταλάβουμε όσα νομίζαμε αυτονόητα.
1: Όλοι παθαίνουν το ίδιο.

διαβάτες στο μέσο των σκιών, παίχτες των ψευδεστήσεων, θεατρίνοι σαν την πάντη και χωριώχτες. Η σκηνή πέφτει καθώς αποχωρούμε. Νέοι ταξιδιώτες μπαίνουν μέσα στην ομίχλη της συμφωνίας του κόσμου. Άλλοι περιμένουν τη σειρά τους ανυπόμονοι, ενθουσιασμένοι με το νέο ενδεχόμενο. Κάποιοι δεν έρχονται ποτέ, παραμένουν αδιάστατοι.

κρεμώσες πέτρες μου αφήσαν οι βροχές. Θα φτιάξω σπίτι μόνο θάλασσα να βλέπω.

ανθρώπων αν τα βάλει σειρά θα σου μοιάζουν μεγάλη παιδική ζωγραφιά. Θα έχει ονόματα ανθρώπων, λουλουδάκια σημαίες, θα έχει ύλους και ζώδια,

θα στο κλέψω. Θα σταθώ σαν μωρό στο πλευρό σου, με ένα χάδι μου να

κατά τούτων ανθρώπων αν τα βάλει σειρά θα σου μοιάζουν με τρένο που θα φύγει μακριά. Πεταλούδες που μπράτσαν ίσως να έχουν σκεπάσει, θα έχει πάντα ένα φόντο κάθε επόμενη στάση.

δεν ξεβάθει. Η αγάπη αυτή δεν ξεβάθει. Η αγάπη αυτή δεν ξεβάθει.

0: θα πεθάνω, εδώ θέλω να με θάψω.
1: Πετύχατε στο καλύτερο φθινόπωρο της περιοχής αυτής.
2: Έχασα. Στοπ.
3: Και θέλει άλλο χρώμα.
4: Δεν πειράζει. Έχεις κάνει εσύ επάνω το περίγραμμα, κατάλαβες.
5: Και make-up artist. Δηλαδή ρε φίλε, εντάξει, πόσα ταλέντα πια.
3: Εντάξει.
6: Εισαγωγή, take 1.
7: Μέσα στου λαδόν τη σπηλιά εκεί.
3: Ήτανε 3.
6: Τρία μετράς. Τακ, τακ, τακ. Το φρύδι πάρα πολύ. Είστε πολύ μπροστά.
2: Άρη, δεν μ' αρέσει.
0: Μπρεκ.
2: Πάμε.
0: Πάμε.
7: Μέσα στου λαδόν.
8: Τα κενιάρα εκεί κερδούνε τους διαβάτες.
6: Πού θα είναι σε μάτια σε.
8: Τα πέτα θερμής και τα τονάρι.
4: Ωραίο θα είναι.
0: Έχω τέρμα κλειστό κιόλας.
1: Πού είναι αυτό.
7: Χρόνο σταματάει, ώρα δεν περνάει.
5: Έχει κάποια τουαλέτα εδώ.
3: Κάμε καλά, ε.
4: Το κατάλαβα.
8: Με λουλούδια ρε.
6: Ξεχνάς κι ό,τι κι αν σούπα. Σούπα κνόρ. Ξεχνάς ό,τι κι αν σούπα. Ξεχνάς ό,τι κι αν σούπα.
4: Παιδιά, είναι τεράστια αρέση.
2: Ποιο ψηλό το μπουκάλι. Πείτε. Πάτα πλέον είναι.
4: Όχι.
2: Πριν έσπασαν αμέσως, ρε.
4: Κάστα κάτω, ρε, πέτα τα
6: κάτω.

ιστορίας. Σε πάει και εσύ κρυφό γελάς, απ' το παράθυρο σου με κοιτάζεις, μα ό,τι μένει πίσω το ξεχνάς.

τα σπιτιών κορφή. Της γενιάς μου το βλαστάρι έχει πια ξεριζωθεί. Πια ξεριζωθεί.

Το μόνο που ήθελα ήταν να ταξιδέψω μαζί σου. Μα εσύ φοβόσουν τις μετακινήσεις. Έτρεμε στα ταξίδια, ακόμα και αυτά που σκαρώναμε με το νου. Επανέφερες τα πάντα σε μια σκούρα πραγματικότητα, δίχως ίχνος φαντασία.

όλοι θέλουν να με σώσουν, από μένα να γλιτώσουν. Και σαν στουργική μητέρα απ' την πόρτα κρυφακούν ευγενείς κονδυλοφόροι της ανάγκης μισθοφόροι τη ζωή μου.

Η παράσταση αρχίζει και η οθόνη φωσφορίζει. Μέχρι το έργο να τελειώσει, εγώ θα έχω κινηθεί. Κοίτα να έρθεις πριν νυχτώσει.

αγγέλη. Μόνο τα γρημάκια πίνουν κι όποιος άτυχος δεν ξέρει. Το νερό στη βάλια κάλτα, άμα θα το πιει σε πίνει, σ' αγγυλώνει και σ' αφήνει να παραμιλάς. Φέρνει από μακριά λέξεις που δεν ξεχωρίζουν, ιστορία.

στη βάλια κάλτα. Είναι πιο ζεστό από το αίμα. Και έτσι εκεί τα μανιτάρια κάνουν την αλήθεια ψέμα. Το νερό στη βάλια κάλτα μόνο με νερό δεν μοιάζει. Απ' το πουθενά πηγάζει και απ' την άβη σου φέρνει από μακριά. Λέξεις που δεν ξεχωρίζουν, ιστορίες που ανθίζουν.

το βορρά στο νότο πήγαινε. Στην Αθήνα σφύριζε πάντοτε μία φορά και εμείς μετρούσαμε κι άλλο μήνα. Με τα παράθυρα φωτισμένα σαν φιλμ που τρέχει και δείχνει εσένα, ξένους τους ξένους, βία επιβίας, σινεμασκόπ της επαρχίας. 20 μέτρα από το σύρμα και μια ζωή. Απ' τη ζωή ο Χάρης βλέπει το φως σαν κύμα, ή να πνιγεί ή να καεί.

τις μέρες γλίτωνε, Τετάρτη έφυγε. Μέχρι το Σάββατο τον είχαν φέρει. Πώς το φαντάστηκε, σκουπίδι φύτρωνε στο πρώτο του άψυχο καλοκαίρι. Μέρες παλεύαμε για να του πάρουμε ένα του γέλιο, να μας γλιτώσει. Κανείς δεν το έλεγε, μα όλοι φοβόμασταν μήπως το τρένο του εμάς σκοτώσει. Δεν πίστευε πως κάποτε όλα αυτά θα τέλειωναν. Βουνά από μερόνυχτα υψώνονταν μπροστά του. Μόνο σε μια ζεστή αγκαλιά στο γρήγορο όνειρό του πήγε να σώσει την καρδιά και έχασε το μυαλό του. Σταμάτησε να μας μιλά, μόνο τους στίχους σκάλιζε και το μυαλό του τάιζε τα άκρη

σφυρίζω, σε σφυρίζω. Στα στενά σε μουρμουρίζω, μες στα λόγια σου βραχνιάζω, σε μπερδεύω.